0: Να είστε καλά.
1: Μουσική φίλη μου, Γιώργο Μαζονάκη, ζήλευω. Γεια σου, Ιωδί Μπομ. Μεχακίμ λέει,

0: ποτέ να αργήσεις καρδιά μου, στην υγειά μου σε σπάσα. Πήγε πλέον έξι, ποιος να αντέξει, κι έχω γίνει χάλια και μπουκάλια εσπάσα.
1: Μουγδασάχ, Ιερδένα Ζάχνη, Βαζα Μερίνος.

0: σε στείλω πια.
1: Σε πατσόρο μου λέει ασταμάτητο.
0: Αμαρτωλή πήγε μακριά.
1: Μαζέλ κόβε. Η ασταμάτητο.

Ο Γιωργάκης με το μπουζούκι. Ο Καψούρης. Έτσι μπράβο αγόρι μου. Εκεί είσαι. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στο Θωμά. Καλά ο Μπάρμπας ο Γουρνέδη. Στους υπόλοιπους.

να αγαπήσουνε, να πιούνε, να μαστουριάσουνε. Και τον Γιώργο θα είμαι και εγώ από εδώ.

0: Ευχαριστούμε.
1: Η ορχήστρα μας, ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Δήμος Κωνσταντίνου, ο Κύριος Αλιώση και ο Περαδίνης ο Μανώλης.
0: Μπράβο. Μπράβο, παιδιά.
1: Και όλοι οι ορχήστρα παρακαλώ πολύ να
0: προβάλλουν. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.

0: Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο Γαϊδαράκος.
1: Χατστάιν,
0: άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

και πως μαζί του τώρα μένεις. Ότι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ

και πως μαζί του τώρα μένεις. Ότι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ με αγαπάς.

0: χασίσει.
1: Α, μα για καγιά του σύμπτωση σώθηκε το χασίσει.
2: Λολολο χασίσει.
1: Να το ξαναπατήσει.
0: Γεια σου
2: Κώστα.

0: πήγαινα, είχα γεννήσει μπαίνα.
1: Όπα!
0: Σουρα τρελός ανέγινα και βγήκα από την ταβέρνα.
1: Γεια σου Σπύρο Χαρτιόπουλε.
0: Με την Μποζούκα σου.

0: כך אני מעבירה את השידור לאדומה עולה.
1: Σαράντα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που τραγούδησα για πρώτη φορά με το γλυκό μπουζούκι.

Ζήσε τώρα μόνος. Μου πες σκέφτες. Έβαλε σημάδι και με πέτυχες. Ζήσε τώρα μόνος.

Σου μιλάω, δε μου μιλάς. Σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δε μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να πεις, μα εσύ

και τελώς να σβήστη απ' τα ρούχα μου το αρώμα σου. Δεν θα πείσω τίποτα.

0: Más nacía más.
1: Έχω ματώσει.
0: Άιντε Μυρία Μαβού, Σίμον Τοντό, Τάλι, Νιμγό, Νίνα. Έχω και λίγο το σκουφέ.